0: Τζάφα!
1: Σαφα μπέφε, μπέφε μόφος!
0: Χαφα! Παπλα ρέφε! Nos debes 10 pesos, Chitara. Todos 19.
2: ¡Qué chapas!
3: Llamando y ganando.